Εκάλεσα, εκάλεμα, εκάλε νιώρε. Σιντάντα μου πάνε λάσια λέει. Ένια ακόκο του κόκο join me ni Facebook ουλα λέει. Samuel Adesina Adebayo. AAT φούρα λάρα όν. Αγμπάμι αγιε τραδο μέδικα. Oyin da mo la di ola lati Libya awon na ti gbori wole gbogbo eyin judiciary bawo lodo yin la sale yin gbogbo eyin kodile anko salafia lewa.